παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Τόσου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην

ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: συνέχεια.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Γεια σου τα μάτια.

Παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός. 91.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: τώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
11: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε? Είστε στο Βάλμος 96 και 5, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και φύγαμε για άλλη μια υπέροχη μέρα, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα, και η διάθεσή μας είναι εξαιρετική, το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά. Και πάμε δηλαδή, ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος, που λέει και μια φίλη μου, ότι φάγαμε την εβδομάδα, τι έμεινε. Είμαστε τώρα σε μια ανάσα από το καλοκαίρι. Ελπίζω το σουκού να κάνατε τα μπανάκι σας και ελπίζω και το επόμενο να έχετε όλο και κάτι οργανώσει. Όλα αυτά θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Το Viber μας είναι ανοιχτό, 6931 35 70 27. Μου στέλνεις εκεί τα πάντα, την καλημέρα σου, φωτογραφίες, από πού είσαι, τι κάνεις. Εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ παρέα. Μας βρίσκεις και στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965 FM, σε Instagram, TikTok και Facebook. Μας κάνεις και εκεί ένα follow για να είμαστε παρέα στα πάντα εδώ μαζί. Στο μεταξύ, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε με όλα τα νέα της πόλης, της Σόμπης, αθλητικά νέα, γιατί και εκεί έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Εννοείται τις αστρολογικές μας προβλέψεις, οπότε δυναμώνεις την ένταση, μένεις στον Παλμό 96 και 5, μένεις με την Αντιγόνη, γιατί σήμερα έχουμε μουσικάρες, δεν πας πουθενά.

0: Με Mood Eurovision ξεκινήσαμε και σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ωραίο καιρό μας κάνει για την ώρα. Η θερμοκρασία είναι πολύ καλή στους 24 βαθμούς από ό,τι βλέπω. Έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όλο για βροχές λέει και όλο δεν βρέχει εν τέλει. Τι γίνεται με το καιρό? Θα μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα. Το παν είναι όχι τις καθημερινές, το Σαββατοκύριακο να μας κάνει έτσι έναν ωραίο καιρό. Να κάνουμε εμείς τα μπανάκια μας, τις βουτίτσες μας, να πιούμε τα κοκτέιλάκια μας. Ξέρετε εσείς. Σήμερα λοιπόν, αργότερα ενδέχεται να βρέξει κατά τη μία, αλλά το απογευματάκι πάλι ανοίγει ο καιρός, μόνο 20% είναι οι πιθανότητες βροχής και αύριο τα πράγματα δείχνουν βροχές. Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο φτιάχνει, η θερμοκρασία είναι και ένα τσικ πιο κάτω, γιατί έχουμε αρχίσει να βράζουμε. Η μέγιστη σήμερα θα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα να περάσουμε στο τι γίνεται στους δρόμους της αγαπημένης μας Θεσσαλονίκης, όπου έχετε βγει όλη παγανιά για να πάτε στις δουλειές σας. Καλημέρα στη Στελίτσα Λίτσα. Γεια σου κορίτσι μου. Καλημέρα στο Βασίλη που είσαι στη Χαριλάου και κατεβαίνεις προς κέντρο. Καλημέρα στο Μανώλη. Γεια σου ρε Μανολιό που λέμε και στην Κρήτη. Και έχουμε και λέμε, περιφερειακός έχει αρχίσει να φορτώνει για την ώρα. Στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά τα πράγματα είναι καλά. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, αυτό που έρχεται από τα δυτικά της πόλης και κατευθύνεται προς ανατολικά, δεν θα πω το ίδιο, γιατί στον κόμβο της Ευκαρπίας έχουμε σημαντικά προβληματάκια, τα οποία επεκτείνονται στο ύψος 424, στα Πεύκα, φτάνουν μέχρι την Τούμπα και τα Κωνσταντινοπολίτικα και γενικότερα σκούρα τα πράγματα. Όμως θέλω να πηγαίνετε σιγά σιγά, γιατί οι λωρίδες είναι πολύ στενές και οι πιθανότητες ατυχήματος αυξημένες. Πάμε τώρα να περάσουμε και στο κέντρο της πόλης. Όσοι είστε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή ή σκέφτεστε να την επιλέξετε για να κατεβείτε στο κέντρο, αναμείνατε καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Η Όλγας για την ώρα έχει αρχίσει να φορτώνει και έχει επηρεαστεί και η Τσιβισκή. Στην Εγνατία τα πράγματα είναι καλά για την ώρα. Προβλήματα έχουμε στις εξής οδούς: στην Ερμού, στη Βασιλείος Ηρακλείου, στη Βενιζέλου και στη Δραγούμη έχουμε θέματα. Η Μητροπόλεως Τσουλάη, το ίδιο και η Λεωφόρος Νίκης. Στην Δωδεκανήσου και εκεί πέρα γύρω από τα δικαστήρια στην Πλατεία Δημοκρατίας επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση, ενώ στην Λαγκαδά που λέγεται πλέον Μίκη Θεοδωράκη επίσης θα συναντήσετε προβλήματα, τα οποία ξεκινάνε ήδη από το ύψος της Δαβάκη και στο ύψος της Μονής Λαζαριστών και φτάνουν μέχρι και το Φανάρι στο Βαρδάρι. Εννοείται και στη Μοναστήριου έχουμε τα κλασικά μας προβληματάκια. Είναι η ώρα, εσείς δυναμώνετε την ένταση και εγώ επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για να συζητήσουμε όλα τα φρέσκα νέα από την πόλη. Οπότε μένει στον Παλμό 96 και 5, μένει με την Αντιγόνη και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι, εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι, ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
5: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
9: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
8: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
9: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
8: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
9: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
9: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
8: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
11: Bioperfect. Bioperfect. Bioperfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. Bioperfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
12: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
13: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε στον Παλμό στους 16 και 5. Είμαι τη Γόνη Θεοδόρου και πάμε να κάνουμε ένα τσεκ στα νέα της πόλης, τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το Bay Hammam. Σήμερα, 24 του Ιουνίου, έχουμε εγγένεια στην πόλη μας. Το ιστορικό Bay Hammam, γνωστό και ως Λουτρά Παράδεισος, αποδίδεται ξανά στην πόλη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 7.30, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ωραία νέα, μας αρέσουν έτσι όλα αυτά τα πολιτισμικά δρόμενα και θα περάσουμε σε περιοχές που δεν θα έχουν ρεύμα σήμερα και συγκεκριμένα για 3 ώρες στον Εύωσμο, καθώς έχουμε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 8 το πρωί, ήδη έχει ξεκινήσει, ως και τις 11 λόγω εργασιών συντήρησης του ΔΔΕ. Να περάσουμε και στα καθάριστα οικόπεδα. Ξέρετε ότι όσοι έχετε οικόπεδα πρέπει να αρχίσετε τους καθαρισμούς, γιατί από χτες ήδη ξεκίνησαν οι έλεγχοι από δήμους και πυροσβαστικοί για τα καθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα, να ενημερώσουμε ότι φτάνουν μέχρι και τα 5.000 ευρώ σε περιπτώσεις που έχουν γίνει ψευδείς δηλώσεις και προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις, γιατί θα σχηματιστεί δικογραφία στην περίπτωση εκείνη που ένας ιδιοκτήτης ενός χωραφιού, ενός οικοπέδου, δεν έχει προβεί στα απαραίτητα μέτρα για τον καθαρισμό τους. Επόμενο νέο, η πανελλαδική απεργία που έχουμε εδώ πέρα, που έχουμε και εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Στους δρόμους θα κατέβουν εργαζόμενοι και συνδικάτα. Οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στο άγαλμα του Βενιζέλου, στο εργατοεπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης και στην Καμάρα, με πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Είχαμε και χτες. Οπότε έχετε το νου σας, να ξέρετε, έχουμε απεργία των εργαζομένων. Αυτό θα επηρεάσει την κίνησή μας. Ας ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολιτισμός με την επαναλειτουργία του Bay Hammam, διακοπή ρεύματος στον Εύωσμο, αυστηρή έλεγχη στα καθάριστα οικόπεδα και την προσοχή σας σε αυτό. Να πούμε και ότι οι ταυτότητες είναι μέχρι 3 Αυγούστου να τις αλλάξουμε. Όσοι δεν το έχετε κάνει, κλείστε το ραντεβού σας και πηγαίνετε σε ένα τμήμα, τσακ μπαμ, θα την αλλάξετε να ξεμπερδεύετε. Και εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για την αθλητική μας ενημέρωση, γιατί έχουμε πολλά, πάρα πολλά να πούμε. Γιάννης Αντετοκούνμπο, νέα εποχή στους Miami Heat. Έχουμε φήμες για LeBron James. Είχαμε Μουντιάλ χτες, ένας Κριστιάνο Ρονάλντο από άλλο πλανήτη. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Οπότε μένεις μαζί μου στο Παλμός 96,5.
1: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το βάλε.
2: Ποιος το βάλε, ο Γιάννης Αντετοκούμπο προφανώς. Επιστρέψαμε για την αθλητική μας ενημέρωση με πάρα πολλά νέα από τον μπασκετικό χώρο, που δικαίως θα ξεκινήσουμε από τον χώρο του NBA. Βόμβα, βομβάρα, Γιάννης Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Η μεγαλύτερη μεταγραφή της χρονιάς είναι γεγονός. Μετά από 13 χρόνια παρουσία στους Milwaukee Bucks, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Έλληνας superstar, μετακομίζει στους Miami Heat σε μια ιστορική ανταλλαγή που αλλάζει τις ισορροπίες στο NBA. Οι Heat έδωσαν επιλογές, έδωσαν παίκτες από τον draft για να αποκτήσουν τον Έλληνα superstar, ο οποίος αναμένεται να ηγηθεί της νέας προσπάθειας της ομάδας για τον τίτλο. Οι Milwaukee Bucks θέλουν να γυρίσουν σελίδα μετά την αποτυχία της περσινής σεζόν και τον αποκλεισμό τους ήδη από τη φάση των playoffs. Θέλουν να τα αφήσουν πίσω τους και να αλλάξουν τα πάντα στην ομάδα. Καλό, κακό, δεν ξέρω. Για τον Έλληνα superstar σίγουρα καλό, για τους Milwaukee Bucks δεν μας νοιάζει κιόλας. Και προχωράμε από το ευρωπαϊκό πεδίο και συγκεκριμένα από την Αρμάνι Μιλάνο, όπου επιβεβαιώθηκε η μετακίνηση του Άλεκ Πίτερς στην ομάδα. Καθώς φαίνεται, η νέα αγωνιστική σεζόν να βρει τον πρώην ερυθρόλευκο να φοράει πάλι ερυθρόλευκα, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αρμάνι Μιλάνο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, ένας εξαιρετικός παίκτης και εξαιρετικός χαρακτήρας. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ετοιμάζονται και αυτοί για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Από τη μία στον Ολυμπιακό είχαμε αποχωρήσεις του Μουστάφα Φαλ, από την άλλη στον Παναθηναϊκό είχαμε αφήξεις του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, και κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση εν ώψη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Τώρα από το Μουντιάλ, στο ποδόσφαιρό μας δηλαδή, συνεχίζεται η μάχη των ομίλων. Βρίσκεται στην πιο κρίσιμη φάση του. Μεξικό και Γερμανία έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, ενώ Βραζιλία, Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία και Πορτογαλία συνεχίζουν την πορεία τους με στόχο την είσοδο στα knock-out. Τα επόμενα παιχνίδια θα κρίνουν πάρα πολλά για τα τελευταία εισιτήρια της φάσης των 32. Αγγλία Γκάνα 0-0 ήρθε. Η Αγγλία άφησε βαθμούς απέναντι στη μαχητική Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0. Ενώ η Πορτογαλία ισοπαίδωσε χτες το βράδυ το Ουζμπεκιστάν 5-0. Ο σούπερσταρ Κριστιάνο Ρονάλντο, απόλυτος σούπερσταρ, σκόραρε 2 φορές και έτσι με αυτόν τον τρόπο έφτασε να γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Είναι τρελό γεγονός το τι γίνεται για ανά 4 χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 24 χρόνια ο άνθρωπος παίζει σε μουντιάλ και μάλιστα σκοράρει. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας νέα. Θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις για το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας. Εσύ μένεις μαζί μας, δυναμώνεις την ένταση και δεν πας πουθενά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά. Τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον παλμό στις 16 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και κάπως έτσι φύγαμε για μια δημιουργική Τετάρτη. Ήρθε ο Τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος 24 Ιουνίου και ήρθε το καλοκαίρι, μπορώ να πω. Ποιος Τέταρτος, ποιος εβδόμαδος. Καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η διάθεσή μας είναι εξαιρετική. Θα βρέξει λίγο κατά τη μία, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Πού να πτωηθούμε. Πάμε να χάσουμε την φάση και από συνήθεια κερδίζουμε. Αυτό και τίποτα άλλο έχω να πω. Εσείς μου στέλνετε τις καλημέρες σας στο Viber του σταθμού μας 6931 35 70 27. Εκεί θα τα λέμε απευθείας. Μη μας σας στέλνεις. Μας βρίσκεις και στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Παντού μας βρίσκεις και μας κάνεις. Στο μεταξύ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις. Μέχρι τότε να μπούμε στην Τετάρτη μας με το εξής μήνυμα. Χαμογέλα στη ζωή. Χαμογέλα. Εσύ που είσαι σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης. Χαμογέλα. Και αυτή θα έρθει και θα σου χαμογελάσει πίσω. Αντιγόνη, υπογράφω. Φύγαμε δυναμικά με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.

0: Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά για τις αστρολογικές σας προβλέψεις. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι μελγενέστε στα αστρολογικά μας, τότε τι να κάνουμε, πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε, δεν έχουμε ιδέα. Αντίγονη Θεοδόρου στο μικρόφωνο, Παλμός 9.65 στο πρωινό, κάθε μέρα 8 με 11. Και φύγαμε για τις αστρολογικές μας προβλέψεις. Θα ξεκινήσουμε με τους κρυούς, όπως πάντα. Σήμερα έχετε ενέργεια, έχετε διάθεση να πάρετε πρωτοβουλίες, πάρτε τες. Προσέξτε μόνο την παρορμητικότητα σε συζητήσεις και στα επαγγελματικά σας θέματα, γιατί θα χάσετε το δίκιο σας και εν τέλει μπορεί να καταλήξετε σε ανώφελους καυγάδες. Επόμενο ζώδιο, η Ταύρη φυσικά. Καλημέρα στους οδηγούς, καλημέρα στη Μαριάννα. Τώρα θα φτάσουμε στους δήμους, υπομονή. Η μέρα σας καλεί να χαλαρώσετε λίγο και να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας. Ένα οικονομικό θέμα, Ταύρη, φαίνεται να μπαίνει σε τάξη, οπότε έχετε αρχίσει να είστε και πιο οικονομικοί, δεν ξοδεύετε αλόγιστα όπως το Μάιο. Οπότε καλά πάμε. Κορμί και αλάτι, διδυμάκια μου. Κορμί και αλάτι.
1: Κορμί και αλάτι, για άσπρα πουλιά.
0: Και άσπρα πουλιά. Οι επαφές και οι συναντήσεις ευνοούνται ιδιαίτερα για σας, διδυμάκια μου. Ένα μήνυμα ή μια πρόταση μπορεί να έρθει και να σας φτιάξει τη διάθεση, οπότε το νου σας. Προχωράμε στους καρκίνους. Τα επαγγελματικά σας βρίσκονται στο προσκήνιο. Μην αφήσετε τις μικρές λεπτομέρειες να σου χαλάσουν την ημέρα. Και γενικότερα σταματήστε να ξοδεύετε αλόγιστα. Γενικότερα, επίσης, όλο τον Ιούνιο το έχετε πάει τάπα στα περιττά έξοδα. Περιοριστείτε λίγο, γιατί θα μείνετε τα πήγε ψύχρεμοι στο τέλος. Συνεχίζουμε με το καλύτερο ζώδιο αυτού του αστρολογικού χάρτη. Μα φυσικά τα λιονταράκια. Λιονταράκια μου, η αισιοδοξία σας επιστρέφει δυναμικά. Είναι ιδανική μέρα σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, για σχέδια, για ταξίδια, για νέες γνωριμίες. Γενικότερα είναι καλή περίοδος για νέες γνωριμίες για εμάς. Αρκεί να έχουμε ανοιχτές κεραίες. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι μας είναι δίπλα μας και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Τους ψάχνουμε τόσο καιρό, αλλά τελικά να που ήταν εντελώς δίπλα μας. Και θα κλείσουμε το Part 1 με τους Παρθένους. Κάποια οικονομικά οικογενειακά ζητήματα απαιτούν προσοχή. Η προσοχή σας είναι μοιρασμένη σε οικογένεια και επαγγελματικά αυτό το διάστημα. Προσωπικά χάλια μαύρα, αφήστε το, από εβδομάδα πάλι. Οργάνωση. Θέλει υπομονή να κλείνετε τις εκκρεμότητες σας, γιατί έχετε πολλά ανοιχτά μέτωπο και θα ξημερώσει καλύτερη εβδομάδα για σας. Μη μου αγχώνεστε. Αυτό ήταν το Part 1. Και εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για το Part 2 με ζυγούς, με σκορπιούς, με τοξότες, με υδροχόους, με εγώκερους, με ηχθείς. Οπότε δεν το κουνάτε. Πάμε τώρα σε επιτυχίες, μόνο στον Παλμό 96 και 5.

Επιστρέψαμε γιατί είχαμε μείνει στα ζώδια και συγκεκριμένα στο Part 2. Ελπίζω να είστε μαζί μας. Ελπίζω να σας πάει καλά η σημερινή ημέρα και η εβδομάδα. Και ξεκινάμε με τους ζυγούς. Λοιπόν, ζυγοί μου, σχέσεις και συνεργασίες πρωταγωνιστούν για εσάς. Μια συζήτηση που μπορεί να κάνετε θα ξεκαθαρίσει καταστάσεις που σας προβλημάτιζαν εδώ και καιρό. Η ειλικρίνεια, ο μόνος δρόμος. Και με το καλοκαιρινό αυτό mood θα περάσουμε στους σκορπιούς. Για σεμί και θάλασσα. Έρωτας, δημιουργία, καλή διάθεση. Καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς για εσάς. Πρέπει να βάλετε πρόγραμμα και να μην αναλαμβάνετε περισσότερα πράγματα από όσα μπορείτε. Το βασικό αυτό. Ακούτε το ραδιόφωνο, ξέρει τι λέει. Και συνεχίζουμε με τους τοξότες. Ευχάριστες εκπλήξεις πιθανώς μέσα στη μέρα. Αφενός μεν στα ερωτικά σας, αφετέρου δε στα επαγγελματικά σας. Επόμενο ζώδιο, η εγώκερη. Εγώκερη, το σπίτι και η οικογένεια χρειάζονται περισσότερο χρόνο και προσοχή από εσάς. Μια απόφαση που έχετε καθυστερήσει, ήρθε η ώρα να την προχωρήσετε. Όπου και αν γυρνώ, εσένα συναντάω μέσα στο φως. Είναι άκρος καλοκαιρινό το mood και για τους υδροχώους. Καθώς η επικοινωνία είναι το δυνατό σας σημείο, έρχονται συναντήσεις, έρχονται φλερτ, έρχονται έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια. Έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας, μην κλείνεστε στα καβούκια σας γιατί το κάνετε υδροχώοι τελευταία. Και θα κλείσουμε με τα ψαράκια μου. Ιχθύς τα οικονομικά σας απασχολούν περισσότερο από το συνηθισμένο. Αποφύγετε τις βιαστικές αγορές και κρατήστε τις ισορροπίες και σε κάθε περίπτωση ακούστε το ένστικτό σας. Το ζώδιο της ημέρας είναι δικαιωματικά οι τοξότες που ευνοείται σε έρωτα, σε διασκέδαση και σε νέες ευκαιρίες. Να που θα βρείτε και κανέναν έρωτα, τοξοτάκια μου. Αυτές ήταν οι αστρολογικές προβλέψεις από την Αντιγόνη, από τον Παλμό του 96,5 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με μουσικάρες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Και επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96 και 5, 37 λεπτάκια μετά τις 9, Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα. Και θέλω να σας καλημερίσω όλους εσάς που βρίσκεστε σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και να πάμε να κάνουμε μία βόλτα να δούμε την κίνηση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για την ώρα. Στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα οι καθυστερήσεις. Λίγο πιο έντονα τα πράγματα στο ρεύμα από δυτικά προς τα ανατολικά. Ενώ στο κέντρο της πόλης εντοπίζονται καθυστερήσεις στους εξής δρόμους. Κατσιμίδη, που κατεβαίνει από τον περιφερειακό, Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Στην Όλγας έχουμε θεματάκια, τα οποία επεκτείνονται μέχρι και την Τσιμισκή. Εγνατία είναι καλά για την ώρα, το μετρό έχει επανέλθει σε λειτουργία, οπότε όλα καλά. Βενιζέλου, Δραγούμη είναι κατακόκκινες, γύρω από το Βαρδάρι ένας πανικός, θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Και η Καρατάσου είναι αρκετά φορτωμένη για την ώρα. Και για εσάς που κατεβαίνετε στο κέντρο από τη Λαγκαδά και εκεί, αναμείνατε να χαμηλώσετε τις ταχύτητες, δυναμώνετε σε κάθε περίπτωση την ένταση της μουσικής σας, γιατί παίζουμε τις top επιτυχίες της Ελλάδας και όχι μόνο. Σήμερα η εκπομπή μας θα κλείσει λίγο νωρίτερα, μία ώρα νωρίτερα, όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Εγώ θα επιστρέψω σε λίγο για να σας αποχαιρετήσω και να δώσω τη σκυτάλη στις επόμενες εκπομπές της ημέρας. Τώρα όμως έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, να γράψεις λάθος.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Και κάπου εδώ, μία ώρα νωρίτερα, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας, της σημερινής μας εκπομπής, γιατί θα χρειαστεί να φύγω εκτάκτως. Εμείς όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί για αύριο, στις 8 η ώρα ακριβώς, όπου θα κάνουμε και πάλι παρέα. Και την Παρασκευή και από εβδομάδα και μετά γιοκ. Δεν πειράζει, θα τα πούμε από του χρόνου. Έχουμε 10 μερούλες μπροστά μας, να το απολαύσουμε. Σε κάθε περίπτωση ελπίζω να σας έκανα καλή παρέα, ελπίζω να χαμογελάσετε, να πήγατε χαρούμενοι στις δουλειές σας. Και θέλω να περάσετε μια υπέροχη Τετάρτη. Να βγείτε μετά τη δουλειά, να πάτε το καφεδάκι σας, να πείτε τα σ' αγαπώ σας, να λέτε καλές κουβέντες όταν θα παίρνετε τον καφέ σας στο γυμναστήριο, στην παρέα παντού. Γιατί μια καλή κουβέντα για εσάς μπορεί να μην σημαίνει απολύτως τίποτα. Κοστίζει 0 ευρώ. Θα σας κουράσει ελάχιστα. Ωστόσο για αυτόν που θα την ακούσει μπορεί να είναι τα πάντα, μπορεί να του φτιάξει τη μέρα. Και μόνο που ξέρεις ότι μπορεί με μια κουβέντα να φτιάξει τη μέρα κάποιου, αυτό είναι αρκετό για να μιλάμε όμορφα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτά από την Αντιγόνη Θεοδόρου, αυτά από τον Παλμό του 96 και 5, έχουμε full πρόγραμμα για τη συνέχεια. Εκπομπές μέχρι το απόγευμα. Μα πάνω απ' όλα μουσικάρες. Μας βρίσκεις και στα social media του σταθμού Παλμός 965 FM, σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αλλά μέχρι αύριο θέλω να θυμάσαι αυτό που σου λέω πάντα. Χαμογέλα στη ζωή και αυτή κάποια στιγμή θα έρθει και θα σου χαμογελάσει πίσω. Άκου την Αντιγόνη, ξέρει αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
8: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
9: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
10: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
11: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
12: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
11: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
12: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
11: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
12: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
11: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
12: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
11: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
14: Παλμός. 96,5.

Τρεις μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: αποκρίθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάι μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
7: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
8: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό.

0: καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι να περνάτε όλοι υπέροχα σήμερα, Τετάρτη 24 του Ιουνίου. Είπαμε πως έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, ο Ιούνιος τουλάχιστον. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας μας και λογικό είναι αυτό. Πάμε να δούμε γρήγορα, γρήγορα. Α, πριν πάμε να δούμε τον καιρό και την κίνηση, θα στα πω αμέσως τώρα. Αλλά έχω να σου θυμίσω ότι είσαι μόνη μας συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις με εμένα, τη Vivian. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση στους 32 και μέχρι και 29 θα φτάσει σήμερα. Να ξέρεις ότι υπάρχει ένα 97% πιθανότητα για μπόρες. Πού τις βλέπεις εσύ τις μπόρες? Εκεί ακριβώς τις βλέπω κι εγώ, μέχρι και ξέρω να σου πω για κίνηση τώρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι ο περιφερειακός είναι η μοναδική αρτηρία η οποία έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα και λίγο ίσως η Τσιμισκή στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και την έξοδο της Πηλαίας. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο προβλήματα και εύχομαι εσύ να μην έχεις πολύ μεγάλη καθυστέρηση και άμα έχεις καθυστέρηση το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά Παλμό 96,5 στα αυτιά σου. Χρήστος Μάστορας τώρα και Μαργαρίτα εδώ στο Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πολμό 96,5 και πάμε να δούμε γρήγορα τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται και κάτι οι παλιοί τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1314 η μάχη του Μπάκομπεργκ ολοκληρώνεται με νίκη των Σκοτσέζων υπό τον Ρομπέρτο τον Πρώτο της Σκωτίας απέναντι στους Άγγλους. Το 1509 στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας ο Ερίκος ο Έβδομος. Το 1812 ο Ναπολέον Βοναπάρτης ξεκινά την εισβολή του στη Ρωσία, ανοίγοντας ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα των Ναπολεόντιων πολέμων. Το 1948 αρχίζει ο αποκλεισμός του Βερολίνου από τη Σοβιετική Ένωση. Και το 1982 ο Τζον Λόγκι Μπέρντ τιμάται με τα θανάτια για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της τηλεόρασης, ημερομηνία που η οποία συχνά συνδέεται με σχετικές επαιτίους στον χώρο των μέσων. Οπότε, άμα δεις να γιορτάζουν κάπως κάποιο κανάλι, να ξέρεις, αυτός είναι ο λόγος. Μπενσον Μπούν, σου έχω τώρα. Sorry, I'm here for someone else. Μετά σου έχω και Πετρίακο Βίδη. Τέλεια, εδώ στο Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σου κάνω μία ερώτηση, μία ερώτηση διλήμματος, την οποία θέλω να απαντήσεις στέλνοντάς μου μήνυμα. Λοιπόν, η ερώτηση που σου έχω κάνει είναι, έστω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχεις δουλειά ή ότι και να έχεις δουλειά, δέχεσαι μία επαγγελματική ευκαιρία η οποία συμπίπτει με προγραμματισμένες διακοπές. Δηλαδή, είτε δεν έχεις δουλειά και σου κάνουν πρόταση για να πας σε μία εταιρεία, είτε σου κάνουν πρόταση για να αλλάξεις την εταιρεία σου, είτε σου κάνουν πρόταση στην εταιρεία στην οποία βρίσκεσαι για μία αύξηση, για παράδειγμα. Το δέχεσαι ή πηγαίνεις στις διακοπούλες σου. Και άμα θέλεις να τα συνδυάσεις και τα δύο, σε παρακαλώ, πες μου εσύ πώς μπορείς και το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί εμένα μου έχει τύχει μία φορά στη ζωή μου και μου είπαν συγγνώμη, άμα δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τώρα, δεν θα ξεκινήσετε ποτέ. Και λέω εντάξει, bye. Δηλαδή, εγώ εκεί διάλεξα διακοπές μου. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931 35 70 27, στο Viber προφανώς, ή μπορείτε απλά να μπείτε στο κανάλι που έχουμε κάνει για εσάς στο Viber Παλμός 96,5 και να απαντήσετε στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Για τώρα σε αφήνω με Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Τώρα θα σε πάω σε μια πολύ όμορφη υπενθύμηση ότι η επιστήμη και το περιβάλλον είναι το 2026. Συνεχίζονται πολλές θετικές εξελίξεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον κόσμο να καταγράφει νέα ορόσημα στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις δίνουν ελπίδα για την αντιμετώπιση ορισμένων μορφών τύφλωσης και μια πολύ καλή, πολύ αισιόδοξη είδηση. Η 24η Ιουνίου είναι παραδοσιακά συνδεδεμένη με το θερινό φως και την αισιοδοξία. Βρισκόμαστε στις μέρες με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός στο βόρειο ημισφαίριο, κάτι που πολλοί συνδέουν με περισσότερη διάθεση για ταξίδια, ξεκούραση και νέες αρχές. Εγώ προσωπικά χρειάζομαι την ξεκούραση. Για σένα ξέρω ότι χρειάζεσαι τα ταξίδια και εύχομαι να πας τα καλύτερα ταξίδια. Σε αφήνω τώρα που είμαι Κωνσταντίνο Αργυρό, αγαπάω γιατί, επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που δίνει

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
6: Παλμός 96,5.
7: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Βίβεν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισητισμό και τον τουρισμό με συγκεντρώσεις εργαζομένων και αιτήματα για αυξήσεις μισθών, εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Απεργία και στον κλάδο των οικοδομών με βασικά αιτήματα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας και εργασιακά δικαιώματα. Άστατος καιρός σε πολλές υπηρετικές περιοχές με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και μελτέμια έως και 6 μπροφόρ στο Αιγαίο. Αυξημένη επιφυλακή για πυρκαγιές, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές παρακολουθούν τις συνθήκες σε όλη τη χώρα. Καταβολές και πληρωμές από ασφαλιστικούς φορείς και επιδόματα συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα για χιλιάδες δικαιούχους. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του Παλμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς περιμένω όλα σου τα μηνύματα στο Viber στο 6931 35 70 27. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό το Viber γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψω με παιχνιδάκι Mystery Sound που θα σου βάλω έναν ήχο και πρέπει να μαντέψεις εσύ τι είναι αυτό που ακούς. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, θέλω να σου μιλήσω λίγο για την Αβίν. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες κι εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις κι εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασίασε για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει πάντα να βρίσκεται μαζί μας. Αναστασία τώρα σου έχω και μυστικό, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Επέστρεψα και έχω τάξη παιχνιδάκι Mystery Sound. Πάμε να παίξουμε λοιπόν. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά τον ήχο στα ηχεία σου, να ακούσεις πολύ προσεκτικά τον ήχο που θα σου βάλω και να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Περιμένω τις απαντήσεις σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Και μην ξεχνάς ότι την Παρασκευή με όλους όσους έχουν κερδίσει θα κάνουμε μια κλήρωση για μεγάλο δώρο, το οποίο θα το μάθεις την Παρασκευή. Λοιπόν, άκου τώρα πάρα πολύ προσεκτικά τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να μαντέψεις. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να μαντέψεις. Είναι και λίγο χρονικό, οπότε σκέψου. Αυτό είναι το hint το οποίο θα σου δώσω. Σκέψω αυτό. Η βιαδά μου τώρα και αγοράκι μου. Εγώ επιστρέφουμε στην ταγούλα, οπότε πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι.

Γρήγορα, γρήγορα επέστρεψα με τη συνταγή την οποία σου έχω ταγμένη. Τυροπιτάκια με φύλλο σφολιάτα θα σου πω πώς να κάνεις. Μία εύκολη, μία γρήγορη συνταγή. Αυτά που θα χρειαστείς είναι ένα πακέτο σφολιάτα, δηλαδή ουσιαστικά δύο φύλλα. 300 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη, 150 γραμμάρια ανθότυρο ή μυζήτρα, ένα αυγό, λίγο πιπέρι, ένα αυγό χτυπημένο για το άλυμα και σουσάμι. Λοιπόν, προθερμένη στο φούρνο αρχικά στους 180 βαθμούς Κελσίου και σε ένα μπολ ανακατεύεις τη φέτα, το ανθότυρο, το αυγό και το πιπέρι. Απλώνεις τη σφολιάτα και την κόφεις σε τετράγωνα κομμάτια. Βάζεις από μία κουταλιά γέμιση στο κέντρο του κάθε κομματιού. Διπλώνεις σε τρίγωνο και φέρνεις τις γωνίες προς το κέντρο και τις πιέζεις καλά-καλά στις άκρες. Θα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα. Λύφεις με το χτυπημένο αυγό και πασπαλίζεις με το σουσάμι. Ψήνεις για 20 με 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Δηλαδή, κυριολεκτικά θα σου πάρει το πολύ πολύ 40 λεπτά να την κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία και να έχεις εύκολα και γρήγορα τυροπιτάκια, τα οποία θα είναι και πάρα πολύ ωραία να τα παίρνεις το πρωί που θα πας στη δουλειά. Να τα Θεοδωρίδου, σου έχω τώρα τα χειρότερα. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Hey, ChatGPT!
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
14: Παλμός. 96,5.
15: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις, εγώ είμαι η Vivian και είμαι κάθε μέρα εδώ πέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι, για να είμαι εδώ στην παρέα σας, να κάνουμε όμορφες συζητήσεις, να σας λέω έτσι αστεία πράγματα τα οποία συμβαίνουν και διάφορα άλλα. Ένα από αυτά τα οποία σου λέω καθημερινά δύο φορές την ημέρα είναι ο καιρός και η κίνηση. Πάμε να δούμε δηλαδή τώρα πώς είναι ο καιρός αυτή τη στιγμή. 28 βαθμοί θερμοκρασίας έξω, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 34, μέχρι και 29 θα φτάσει η θερμοκρασία, αλλά να ξέρεις, το μόνο σίγουρο έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές βόρες προς το απόγευμα. Τώρα θα σου πω λίγο για την κίνηση πώς είναι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα το οποίο πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά στο περιφερειακό. Να ξέρεις ότι από την έξοδο της Πηλαίας μέχρι και μετά την έξοδο για την Τριανδρία, στη μισή απόσταση από την έξοδο για τα Πεύκα ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις. Εκεί που επίσης υπάρχουν προβλήματα και καθυστερήσεις είναι η Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και το ύψος του Ιπποκρατίου και στην Τσιμισκή φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Όλος παραδόξως η Όλγας φαίνεται να είναι αρκετά ανοιχτή, μόνο μικρές καθυστερήσεις στα Φανάρια. Και υπάρχει, τώρα βλέπω και στο περιφερειακό λίγο πιο πέρα, υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση μπροστά από το Παπαγεωργείο για το 424. Έχει όλα αυτά υπόψη πριν μπει στο αυτοκίνητο, να τα ξέρεις. Θέλω να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Θέλω να σου μιλήσω λίγο για τα Φορόλ και να σε ρωτήσω αν εσύ είσαι λάκι. Γιατί αν είσαι λάκι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να έρθεις στα Φορόλ, να δεις τα προϊόντα τα οποία έχουν τον κίτρινο τιμοδείκτη ή και τον καφέ σου, να ζητήσεις από το ταμείο το λαχνό, να τον βάλεις στην κάλπη και να πάρεις μέρος και εσύ στην κλήρωση. 156 μεγάλα δώρα τύπου iPhone 17 Pro Max, έχει PlayStation 5, έχει MacBook, έχει διάφορα πράγματα και έναν μεγάλο τυχερό θα έχει, ο οποίος θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο. Από μένα για σένα, καλή επιτυχία. Κατερίνα Λιολιούσου, έχω τώρα λογαριασμό, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα συζητήσουμε την ερώτηση διλήμματος που σου έκανα εγώ πριν από περίπου μία ώρα. Η ερώτηση ήταν να δεχτούμε μία επαγγελματική ευκαιρία που συμπίπτει με προγραμματισμένες διακοπές ή όχι. Προτιμούμε τις διακοπές δηλαδή, προτιμάμε μία νέα ευκαιρία στη δουλειά, η οποία προφανώς μπορεί να μην έχει. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την εξέλιξή της. Οι περισσότεροι εδώ πέρα μου έχετε απαντήσει ότι η δουλειά πάνω απ' όλα. Εγώ είμαι λίγο της άποψης, οι διακοπές είναι ιερές. Είχα μόνο έναν άνθρωπο ο οποίος συμφώνησε μαζί μου και δεν ξέρω πώς να το εκλάβω αυτό. Ίσως φταίει η ηλικία, ίσως φταίει δεν ξέρω κι εγώ τι. Σαλταβίντσι σου έχω τώρα. Περσέμπρεσί έχω. Και μετά σου έχω και Νίκο Οικονομόπουλο, πρώτη θέση εδώ στο Παλμό 96,5.

0: embassy.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Βαλμό 96,5. Ήρθε πάλι η ώρα να σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Λοιπόν, θα πας στο Facebook Βαλμό 96,5, θα πας στο Instagram Βαλμό 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Βαλμό 965 FM και προφανώς περιμένω όλα σου τα μηνύματα, όλες τις ερωτήσεις, όλες τις απαντήσεις, όλες τις προτάσεις που θέλεις να κάνεις στο Viber στο 6931 35 70 27. Τώρα θέλω να μείνεις συντονισμένος, γιατί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έρχονται κουτσοβολιά, έρχονται και αστεία νέα από τον κόσμο. Αλλά πριν πάω εκεί, θέλω να σου μιλήσω για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον εροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Δηλαδή, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα και μέσα στο ίδιο το σπίτι, άμα πετάς το λάδι. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Και όλοι νομίζω θα πάνε λίγο καλύτερα. Το Κέλ και Λίλος έχω τώρα, ποιος να σου το πει, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: στα δυο.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245 email info@promotech.gr.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και πριν πάμε να σου πω το κουτσομπολιό το οποίο σου έχω βρει για σήμερα, θέλω να σου πω για δύο λεπτάκια, ούτε καν δύο λεπτάκια βασικά, για το Martin Fight Club. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίσεις, το Martin Fight Club είναι μια σχολή πολεμικών τεχνών στην οποία μπορείς να μάθεις πυγμαχία ή kickboxing, ό,τι εσύ θέλεις. Να ξέρεις, έχουν τμήματα τα οποία είναι για ενήλικες αλλά και για παιδιά, έχουν και τμήματα τα οποία είναι ανάλογα με το πόσο σχέση έχεις με το άθλημα, δηλαδή αρχαρίων ή προχωρημένων. Οπότε μη σε αγχώνει ούτε ποια είναι η σωματική σου κατάσταση, ούτε ποια είναι η σωματική σου διάβλαση κτλ. Επειδή θα σε βάλουν στο κατάλληλο τμήμα, το καλύτερο οικογενειακό τμήμα που μπορείς να συναντήσεις, και βέβαια με ανθρώπους οι οποίοι είναι βραβευμένοι σε διοργανώσεις είτε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Έχει αυτό υπόψη. Είναι Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16 και σε περιμένουν από εκεί πέρα να περάσεις, να δεις και το χώρο, να δεις πως είναι και τα μαθήματα. Πάμε τώρα να σου πω γρήγορα το κουτσομπολιό το οποίο σου βρήκα σήμερα. Στην επικαιρότητα της showbiz τώρα είναι η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού. Τοποθετήθηκε δημόσια για τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη που αφορά τον Γιώργο Κιμούλη και την Παναγιώτα Βλαντή, η οποία αθώθηκε μετά από τη μήνυση που της είχε κάνει ο Κιμούλης. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή, Buongiorno, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης και εξέφρασε τη δική της άποψη για την πορεία των δικαστικών αντιπαραθέσεων που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τον καλλιτεχνικό χώρο. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η Δώρα Χρυσικού έκανε λόγο για ένα κλίμα συνεχών δικαστικών ενεργειών, σχολιάζοντας ότι ο Γιώργος Κιμούλης έχει κινηθεί νομικά εναντίον πολλών προσώπων που έχουν τοποθετηθεί δημόσια. Συγκεκριμένα, είπε ότι ο Γιώργος Κιμούλης έχει κινηθεί νομικά απέναντι σε οποιονδήποτε μιλάει ελληνικά. Δεν ξέρω εσύ πώς το ακούς. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Τώρα όμως αφήνω με Κωνσταντίνα Αργυρό και που είναι η αγάπη.

Περνάμε τώρα σε μια είδηση που έχει προκαλέσει χαμόγελα αλλά και περιέργεια σε όλο τον κόσμο. Στο Μπαγκλαντές, ένας βούβαλος έχει μετατραπεί σε απρόσμενο αστέρα του διαδικτύου και πόλο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες. Ο λόγος, στο ζώο διαθέτει μια πάρα πολύ εντυπωσιακή ξανθιά τούφα στο κεφάλι του, η οποία θύμισε σε πάρα πολλούς το χαρακτηριστικό χτένισμα του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι υπεύθυνοι του χώρου αποφάσισαν να του δώσουν το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ και από εκείνη τη στιγμή το ζώο έγινε το απόλυτο άξιο θέατρο. Οι επισκέπτες σπέβδουν καθημερινά για να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ οι εικόνες του κάνουν το γύρο των κοινωνικών δικτύων. Σε εντυπωσιακό είναι ότι ο βούβαλος φαίνεται να απολαμβάνει τη δημοσιότητα, παραμένοντας πάντα ψύχρεμος μπροστά στα φλάς και στις κάμερες, σε αντίθεση με αρκετούς διάσημους ανθρώπους και αρκετούς διάσημους βούβαλους, θα πω εγώ. Και θα τα αφήσω εκεί, Γιάννη Πλούταρχο. Σου έχω τώρα το καλύτερο παιδί. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να κλείσουμε μαζί όμορφα και ωραία την εκπομπούλα μας.

επιστρέψαμε. Εύχομαι να περάσατε πάρα πολύ όμορφα μαζί μου. Σήμερα εγώ πέρασα σίγουρα εξαιρετικά μαζί σας. Να σου υπενθυμίσω ότι άκουγες μέχρι και τώρα, μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι, πάντα στον Παλμό 96,5. Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian. Είμαι εδώ καθημερινά μαζί σου από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη μία, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εμείς θα τα πούμε αύριο, αλλά εσύ θα μείνεις συντονισμένος εδώ, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρύση Πλιάκου για το επόμενο 2 ώρο, και μετά έχω και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό, να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: είναι μία.
1: Συνθήκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση.

0: Έτσι. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.
2: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τετάρτη λοιπόν 24 Ιουνίου που αλλού σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου λοιπόν, έχω το μικρόφωνο στα χέρια μου μέχρι και τις 3. Στα νέα του καιρού να σου πω ότι έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ζεστή, καμίνη σε αυτή την πόλη. Βλέπω βέβαια κάτι βροχές προς το μεσημεράκι, δηλαδή γύρω στις 3. Θα ρίξει εκεί πέρα μια μπόρα μέχρι και αργά το βράδυ. Λέει περίπου μέχρι τις 9 τώρα θα μας δροσίσει. Θα μας ζεστάνει περισσότερο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εύχομαι να είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι λίγο δύσκολη στην περιφερειακή. Κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά έχουμε ζητήματα. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω λίγο την υπομονή σου. Στα φανάρια του Βαρδάρη, κατά τα άλλα, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αν είσαι τώρα στα δυτικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην Καραμανλή. Κάθε μέρα, ίδια ώρα βλέπω καθυστερήσεις στην Καραμανλή. Και τώρα που ερχόμουν στη δουλειά μου, δηλαδή, πάλι είχα βρήκα ζητήματα και έχει θέματα και η εθνική αντιστάσεις. Αυτή την ώρα, οπότε λίγο την προσοχή σου και εκεί. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ, παίρνεις θέση, ανοίγεις την ένταση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει ο Απόν με την Καντάδα, εδώ στον Παλμό 96,5.

Εδώ στο Παλμό 96,5 λοιπόν, ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία. Τώρα λοιπόν, 11 λεπτά μετά τη μία, πρώτο 60 λεπτό, φυσικά είμαι η Χρύσα. Έχω το μικρόφωνο στα χέρια μου μέχρι και τις 3 και τώρα αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν, οι καλοί άνθρωποι δεν είναι πάντα οι πιο θορυβώδεις και συχνά η αληθινή αξία είναι ήσυχη. Όσοι άνθρωποι λοιπόν κάνουν φασαρία, θέλω να σου πω ότι ίσως να μην είναι για τόσο. Είναι, ξέρεις, που τα λένε λίγο περίεργα, ρε παιδί μου, είναι που λένε πολλά, αλλά πολλά από αυτά δεν εννοούν και όλες. Εντάξει, πολύ θέλουμε να πούμε πράγματα, αλλά δεν τα λέμε όλα. Κάποια κρατάμε και για τον εαυτό μας. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κουζίνα είναι χώρος φροντίδας και δημιουργίας. Χώρος όπου η οικογένεια συναντιέται. Στη Δίνας Κουτσίνα κατασκευάζουν κουζίνες μοναδικές, σχεδιασμένες λειτουργικά και ποιοτικά για οικογενειακές συναντήσεις μιας ζωής. Βασιλίσσης Όλγας 226 λοιπόν, στην Καλαμαριά, να πάτε να διαλέξετε την κουζίνα σας. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ όμως και να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Δήμο Αναστασιάδη. Τώρα όμως Γιώργος Σαμπάνης και ό,τι και να είμαι, έλα εδώ και μείνε στον Παλμό 96,5.

τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνει.
1: Νίνο και Ζόζεφιν, λοιπόν, στη νέα τους επιτυχία Τι κάνεις, εδώ στον Παλμό 96,5. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τις μεγαλύτερες αγάπες που έμειναν ανεκπλήρωτες, δεν παντρεύτηκαν ή χάθηκαν σε αυτά τα χρόνια ξεκάθαρα. Λοιπόν, τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, φυσικά το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι ο Ρονάλντο έγραψε ιστορία εχθές στο Μουντιάλ αφού πέτυχε 2 γκολ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 επί του Ουσμπεκιστάν και έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις. Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας λοιπόν άνοιξε το σκορ μόλις το 6ο λεπτό δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του πριν προσθέσει και δεύτερο προσωπικό τέρμα στη συνέχεια της αναμέτρησης. Η εμφάνιση του λοιπόν συνέβαλε καθοριστικά στην ευρεία επικράτηση των Πορτογάλων, οι οποίοι βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση της φάσης των 32. Πάρα πολύ κοντά λοιπόν στην πρόκριση η Πορτογαλία και μπράβο και στον Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι και 40 χρονών και ακόμα παίζει ποδόσφαιρο. Έτσι να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οριοκάστρο 91 θα βρει τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Στο Instagram του Παλμού 96,5 τώρα τρέχει διαγωνισμός σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Μπες, ακολούθησε τα βήματα, πάρε μέρος και γίνε εσύ ο επόμενος νικητής για να χαρίσεις απολαυστικές βόλτες στο παιδί σου. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται η αγαπημένη η Κέντι Γαρμπή. Για εσένα μόνο, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσών 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Σχολή Πολεμικών Τεχνών, Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000 και σε Facebook και Instagram.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα μετά από ένα ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τη 1.30, είμαστε πρώτο 60 λεπτό. Και τώρα λοιπόν να σου πω ότι το κοινωνικό τους πρόσωπο έδειξαν για ακόμη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούμπο αλλά και η οικογένειά του λίγες ημέρες πριν από τη μετακόμιση του Έλληνα Superstar στους Miami Heat. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο λοιπόν μαζί με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τη μητέρα του, τη Βερόνικα και τον αδελφό του, τον Θανάση, επισκέφτηκαν το περασμένο Σάββατο την κοινότητα του κοινωνικού συζητίου ανθρώπων γεύματα της Equal Society. Τώρα λοιπόν επίσης να σου πω ότι με την είσοδο της οικογένειας στον χώρο, τα πρόσωπα των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί εννοείται ότι φωτίστηκαν από χαμόγελα και από έκπληξη, καθώς είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά ανθρώπους που με την πορεία και το ήθος τους αποτελούν πρότυπα για ολόκληρη την κοινωνία. Και πραγματικά μπράβο και στο Γιάννη Αντετοκούμπο και σε όλη του την οικογένεια που κάνουν τέτοιες ωραίες κοινοφελείς δράσεις. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις χάσεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο μπορεί να έρχεται Γιάννης Πλούταρχος και Ιορδάνης Αγαπητός. Τώρα όμως έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο Γιώργος Μαζονάκης με τις επιπτώσεις εδώ στον Παλμό 96,5.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ελένη Φουρέιρα λοιπόν και αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να σε πάω σε μια ωραία και ενδιαφέρουσα έρευνα με 8 πολύτιμα μαθήματα που έχουν μάθει όσοι έχουν μικρότερα αδέρφια. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ έχω μικρότερη αδερφή και κάποια από αυτά όντως ισχύουν. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσω με το πρώτο, το ότι έμαθαν να είναι υπομονετικοί ακόμα και αν κάποιος προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια τους. Γνωρίζουν πως ο χρόνος που περνούν μόνοι τους είναι απαραίτητος για τη διαμόρφωση ή εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Διδάχθηκαν να σέβονται τους συνανθρώπους τους, όσο δύστροπο ή περίεργο χαρακτήρα κι αν έχουν. Έμαθαν πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις. Κατάλαβαν πώς να το να μοιράζεσαι δεν είναι πάντα διασκεδαστικό, αλλά αποτελεί και δείγμα ευελιξίας. Έμαθαν πώς να διαχειρίζονται μόνοι τους τις ευθύνες, προστατεύοντας πολλές φορές και άλλα αγαπημένα πρόσωπα. Διδάχθηκαν πώς να υπερασπίζονται εμπράκτως όσους αγαπούν και συνειδητοποίησαν πώς πρέπει να διαπραγματεύονται όταν όλα τα μέλη της παρέας επιθυμούν κάτι διαφορετικό. Πολλά από αυτά ισχύουν. Είναι μια αλήθεια. Αυτό βέβαια είναι και πολλά που είναι κομμάτια του χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο το ότι τα απέκτησες επειδή έχεις μικρότερα αδέρφια, αλλά παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα γιατί έχει σημασία αυτό, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Τώρα όμως θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Αναστάσιος Ράμος και δυο μάτια εδώ στον Παλμό 96,5.

0: μάτια.
1: Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό,

0: Θεία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
3: Παλμός. 96,5.
4: 2 και 4 πρώτα λεπτά λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαυλιάκου, θα συνεχίσω να στα λέω εδώ ραδιοφωνικά μέχρι και τις 3. Στα νέα του καιρού να σου πω τώρα ότι έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου εκεί πέρα έξω, χτύπησε 30 εδώ στη Θεσσαλονίκη, καλά και χθες και προχθές δηλαδή χτύπησε 30, αλλά βλέπω και τις βροχούλες οι οποίες έρχονται σιγά σιγά. Έχω δει, βλέπω εδώ από το παράθυρο του στούντιο τα σύννεφα να κάνουν την εμφάνισή τους. Τώρα αν κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε δυσκολίες στην περιφερειακή και στα διορέ, αλλά στο ύψος της Τριανδρίας βλέπω ζητήματα αυτή την ώρα. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, θέλω λίγο την υπομονή σου εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω τίποτα το ανησυχητικό στο κέντρο. Είναι πολύ καλή εικόνα. Στα δυτικά της πόλης είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Στα ανατολικά βλέπω μικρές καθυστερήσεις μόνο εκεί στην Καραμανλή και λίγο στην Εθνική Αντιστάσεως αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, και στα ανατολικά είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σας κάνουν να θέλετε να μείνετε μέσα. Η διαφορά φυσικά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό το πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με τον χώρο, στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για εσάς. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λεμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram Φωτιάδης Bath. Και κάποιος λοιπόν εκεί πέρα έξω να μου ρίξει και ένα ξεμάτιασμα, γιατί σήμερα σαν να μπερδεύω λίγο τη γλώσσα μου, δεν ξέρω γιατί γίνεται, λίγο περίεργα τα λέω. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει ο ψυχολόγος σου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, εδώ στον Παλμό 96,5.

Okay, λοιπόν, Νίνο και Okay εδώ στο Παλμό 96,5. Φοβερό κομμάτι από τα παλιά. Τώρα, αν υπήρχε και μια κάμερα εδώ να με γράφει, σίγουρα θα είχα γίνει viral. Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα. Τώρα, εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις καμία λεπτομέρεια. Θέλω όμως ό,τι άλλο θέλεις φυσικά να μου το στείλεις στο Viber του σταθμού, στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να μη σταθώ σε αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό, και η χθεσινή ημέρα ήταν η θερμότερη που είχε καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία. Από την έναρξη των μετρήσεων λοιπόν το 1947 και πολλά απόλυτα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση. Ο Εθνικός Θερμικός Δείκτης λοιπόν, ένας μέσος όρος ημερήσιων και νυχτερινών θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς, ανήλθε στους 29,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί εχθές στις 5 τοπική ώρα, είχε συγκεντρώσει ο δημόσιος φορέας. Τώρα λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή προφανώς και είναι η υψηλότερη από τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 με 29,4. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στη Γαλλία είναι συγκλονιστικό πραγματικά, γιατί καταγράφονται και θάνατοι από την υπερβολική θερμοκρασία και είναι πραγματικά ακραίο. Ευτυχώς λοιπόν δεν ζούμε στη Γαλλία, ευτυχώς ζούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, στην Ελλαδίτσα μας την ωραία, που καμιά φορά έτσι τέτοιες φορές την θέλουμε πολύ. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ένα ωραίο κομμάτι από τα παλιά, εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν βάζει φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα έτσι στα λίγο μουσικά νέα της ημέρας να σου πω ότι ο Χρήστος Μάστορας προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, έκανε μια ανάρτηση, ένα βίντεο ανάρτηση λοιπόν στα προσωπικά του social media με αφορμή τη διεθνή περιοδία που έκανε με τις μέλισσες κάνοντας σερή εμφανίσεις επί έναν μήνα σε Αμερική, Καναδά αλλά και Αυστραλία. Έγραψε λοιπόν και επισήμανε ότι 70 ώρες πτήσης, 20 φορές άνοιξε κλίσε, φτιάξε βαλίτσα, 10 πόλεις, 12 live, 32 μέρες να ξυπνάς και να μην θυμάσαι που κοιμήθηκες. Κούραση, ξενύχτη, φασαρία, work, sleep, repeat. Άξιζε, ανάξιζε, λέει. Αυτό δεν είναι δουλειά, αδερφέ. Αυτό είναι σαν να ονειρεύεσαι ξυπνητός. Έγραψε λοιπόν ο ίδιος στα social media και συνέχισε λέγοντας: δεν λέμε τυχαία, παίζω μουσική. Είναι το πιο ωραίο παιχνίδι μουσική, το πιο ωραίο όνειρο. Πολύ συγκινητικό λοιπόν αυτό το βίντεο. Πραγματικά για άλλη μια φορά έτσι τα κατάφερε ο Χρήστος Μάστορας να μας συγκινήσει. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται ο αγαπημένος ο Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα για σένα που με ψάχνεις. Είμαι η Χρύσα. Σε λίγο δυστυχώς θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω λίγο να μιλήσω για τα θεσσαλονικιώτικα νέα, αφού σήμερα εγκαινιάζεται, ανοίγοντας για τους Θεσσαλονικείς αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης, το Bey Hammam. Τα λουτρά παράδεισους λοιπόν, το παλαιότερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης επί της οδού Εγνατίας, που βρισκόταν σε φάση αποκατάστασης και συντήρησης. Τα εγκαίνια λοιπόν του έργου αποκατάσταση του λουτρού Bey Hammam Λουτρά Παράδεισος θα τελέσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Αντικείμενο του έργου λοιπόν που ξεκίνησε αρχές του 2022 ήταν η ενίσχυση, αποκατάσταση και ανάδειξη του λουτρού. Τώρα λοιπόν σε σχετική ανακοίνωση, το Bey Hammam λοιπόν ανοίγει ξανά τις πύλες του στο κοινό ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Οθωμανικής περίοδου στη Θεσσαλονίκη και το ιστορικό κτίριο λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα μοναδικό κομμάτι της πολυπολιτισμικής ιστορίας της πόλης. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Χρήστος Αντιγκάη και Ήβη Αδάμου. Τώρα όμως έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τραγουδάει το νερό εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Απόν και καντάδα λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι στο κέντρο έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην Τσιμισκή βλέπω. Έχουμε κάποια θέματα και στα φανάρια του Βαρδάρη που εκεί δεν αλλάζει εύκολα εικόνα. Λίγο πάνω στην Ολυμπιάδος και λίγο και στην Εθνική Σαμίνης θα βρεις καθυστερήσεις. Αν είσαι τώρα στα δυτικά να σου πω ότι είναι σχετικά καλή εικόνα εκτός από την Παπανδρέου πάνω στην Νεάπολη που έχει κάποια ζητήματα. Και στα ανατολικά της πόλης έχουμε θέματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή. Έχουμε καθυστερήσεις εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως. Ζητήματα έχει η Μαρτίου, η Παπαναστασίου αλλά και η Μπότσαρη. Στην περιφερειακή τώρα είναι πολύ έντονα τα προβλήματα με κατεύθυνση δυτικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί στο περιφερειακό, αλλά θέλω λίγο την προσοχή σου γιατί είναι έντονα τα ζητήματα. Γενικά όμως θέλω την υπομονή σου γιατί ξέρεις από εδώ και πέρα δυσκολεύουν πολύ πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται λοιπόν ότι μένεις εδώ γιατί μετά από μένα έρχεται γρήγορα γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάγου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3 εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα σε αφήνω με Νίκο Βέρτη και κοντά σου. Εύχομαι αύριο να έχω κάνει αυτό το ξεμάτιασμα, να μου φύγει το μπέρδεμα και το βράχνιασμα στη φωνή. Και εμείς λοιπόν δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά.

0: Κυριακάκης φυσικά.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι πες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
0: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κοσμέ. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από το Παλμό 96, φυσικά. Το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω πάρα πολύ διάθεση. Έχω ξυπνήσει τέλεια. Έχω πάει και προπόνηση και είμαι ντουρασέλ. Ελπίζω το ίδιο και εσείς. Γι' αυτό περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69-31-35-70-27. Και πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στο κέντρο, γιατί έρχομαι από εκεί και λίγο οδυνοπάθησα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφορονική, αλλά κατά άλλα το κέντρο είναι πάρα πολύ καλά. Τα ανατολικά μας τώρα έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Βούλγαρη. Στα δυτικά μας στην Λαγκαδά και ο περιφερειακός μας φυσικά είναι κατακόκκινος. Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε Σαμπρίνα και Tears και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για Μουντιάλ και για κάτι με τσάρες που γίνανε χθες. Που ειλικρινά τις έβλεπα και λέω, εντάξει, δεν μπορεί να είναι αυτό το σκορ. Πάμε λοιπόν και επιστρέφουμε.

που λέτε, Αναστασία Τερασίδου στο μικρόφωνο και ακούς το καλύτερο ράδιο όλης της Θεσσαλονίκης, Παλμός 96,5. Δεν θέλω να ξεχνάς τα μηνυματάκια, γιατί σήμερα σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδης Sweets & Nuts. Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Προτίμησε το soft cookies, ειλικρινά δεν έχεις φάει καλύτερα πράγματα. Εχθές λοιπόν είχαμε Μουντιάλ φυσικά, όπως και κάθε μέρα, και Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν. Ο Ρονάλντο αποφάσισε έτσι με το καλησπέρα να σκοράρει στο 6 το πρώτο του γκολ και μετά στο 39. Το περιμένω αυτή τη στιγμή, γιατί πολύ κράξιμο έφαγε ο αγαπημένος μου παίκτης και λίγο νευρίασα κάπως. Γαλλία-Ιράκ το βράδυ ήταν 3-0, ο Θεός και η Παναγία δηλαδή. Και σήμερα έχουμε Βοσνία-Ζεγοβίνη, Ελβετία-Καναδά. Και φυσικά τα ξημερώματα έχουμε και άλλα μάτς, αλλά δεν είναι τα αγαπημένα μου. Μόνο η Βραζιλία, ας το πούμε λίγο. Πάμε τώρα λοιπόν σε Ελένη Φουρέιρα και τη Σκοτέ και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σε αφήνω στον επόμενο λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Δρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Γι' αυτό περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Γιατί όπως σου είπα και σήμερα θα σου δώσω διρεπιταγή από Καρυπίδης Switch & Nuts. Λοιπόν, διακοπές, έχω τάσεις φυγής. Πείτε μου σας παρακαλώ στα σχόλια, στο Viber, πόσοι έχετε κανονίσει ήδη τις διακοπές σας, γιατί εγώ εχθές τα έκλεισα και κάπως μου φάνηκαν λίγο πιο ακριβά από πέρσι, λίγο κάπως μου φύγαν πολλά παραπάνω λεφτά από ό,τι πέρσι και δεν ξέρω τι πήγε λάθος, ότι άρχισα να τα κλείσω, ότι είναι ο προορισμός ακριβώς, δεν ξέρω, περιμένω τα μηνυματάκια σας να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας.

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι ο Παλμός 96,5 στη ζωή μας. Καθώς ακούς τη καλύτερη pop μουσικής όλης της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να σου θυμίσω τώρα ότι περιμένω τα μηνύματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Και να σου δώσω το tip της ημέρας. Να υπολογίζεις ότι κάθε σου γεύμα πρέπει να σου παίρνει 15 με 20 λεπτά. Αν τρως γρηγορότερα, να ξέρεις ότι όλο αυτό δεν είναι καλό. Σου μπαίνουν πολύ πιο εύκολα κιλά και δεν κάνεις γρήγορη την πέψη σου. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Δική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Παλμός 96,5.

σε ένα φιλί λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της Θεσσαλονίκης. Είμαι η Ανάσα Τεραστιδού φυσικά και τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο έγινε και λίγο μας τάραξε. Μετά από ένα μικρό... ο Κωνσταντέλιος φυσικά, μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και για τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση, Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Μας σόκαρε, αλλά φυσικά υπάρχει αμέριστη φυσικά κατανόηση για αυτό το σημαντικό σκοπό που είναι το να κάνεις οικογένεια. Πάμε λοιπόν για ευαισθησίες και την Γαρμπή με Αναστάσιο Ράμο.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini.

0: γίνει. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
2: Παλμός 96,5.

νέες επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Μακάρι να σου εδώ λοιπόν και Στέλιος Ρόκος εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, είμαι η Αναστασία Τανασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στο αμερικάνικο Love Island, ένας 26χρονος με κυπριακές ρίζες φλέρταρε μία 22χρονη ενώ έτρωγαν καρπούζι. Τότε τη ρώτησε αν γνωρίζει πως λέγεται το καρπούζι στα ελληνικά. Εκείνη το απάντησε αρνητικά και επανέλαβε στα ελληνικά τη λέξη καρπούζι. Με δυο να γελούν σε από τις πρώτες στιγμές και μετά από αυτό φυσικά έγιναν ζευγάρι. Το καρπούζι ενώνει με λίγα λόγια. Πάμε λοιπόν σε Deco και Anxiety και επιστρέφουμε καθώς έχουμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ αστείο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

Bad Angel λοιπόν, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ρασίδου και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Η καρδιά της pop μουσικής φυσικά χτυπάει στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, μελέτης Ηλίας. Με πιέζει η γυναίκα μου να γίνω αθλητικός τύπος, τώρα στα γεράματα. Είμαι τουρίστας, αντιστέκομαι στεναρά, σχολίασε ο ηθοποιός και δεν θέλω να πάω γυμναστήριο. Πόσοι λοιπόν είναι σε ίδια φάση με το μελέτη Ηλία, απλά μιας και έρχεται καλοκαίρι και λίγο και η μουρμούρα της γυναίκας σας, σας κάνει να σας σωθούν περισσότερο στο γυμναστήριο. Πάτε μωρέ κι εσείς, για καλό είναι. Πάμε λοιπόν το καλοκαίρι αυτό και επειδή έρχεται καλοκαίρι, πατηθείτε στα γυμναστήρια.

0: συμβείς λοιπόν και εξαίρεση. Και να σου θυμίσω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, Αβίν και κερδίζεις το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος με τη στήριξή σου. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Τους βρεις, πάρε την αναδομό σε Λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
1: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
1: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
2: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
5: Παλμός 96.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Με Θύση λοιπόν και στα Βέντο εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν θα σε πάω σε Γιώργο Μαζονάκη. Ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα μιλήσει ανοιχτά για ζητήματα για τα οποία μέχρι σήμερα δεν πήρε δημόσια θέση. Παρ' όλα αυτά δεν διευκρίνησε ποια είναι αυτά τα θέματα σχετικά με τα οποία θέλει να τοποθετηθεί. Μάλιστα, όπως εξήγησε, έχει αποφασίσει να το κάνει χωρίς μεσολάβηση δημοσιογράφων, καναλιών ή εφημερίδων. Ο τραγουδιστής τόνισε επίσης ότι σκοβεύει να τα πει όλα χωρίς φίλτρο και χωρίς ευγένεια, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο παραλίγο να το καταστρέψει. Τι να πούμε εμείς, περιμένουμε, αναμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε. Πάμε λοιπόν σε Ελένη Φουρέιρα που έρχεται σε πολύ λίγο με το «Δεν κάνω εγώ για σπίτι».
1: Είσαι το πιο γλυκό με θύση. Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Δεν κάνω εγώ για σπίτι, λοιπόν, λέει η Ελένη Φουρέιρα, εδώ στο Παλμό 96,5. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου ακόμη μία μέρα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβουδάκι για αύριο, φυσικά 3 με 5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Αλλά πριν από αυτό, να σου θυμίσω, εδώ και 15 χρόνια η Πράσινη Λάδη δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπέρει και το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιο της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, πάμε μία βόλτα στο κέντρο γρήγορη, καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή, στα δυτικά μας μόνο στη Λαγκαδά και στα ανατολικά μας καθόλου. Αλλά ο περιφερειακός μας είναι κατά κόκκινος. Εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή και εγώ σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο, λοιπόν, 3 με 5 στο Παλμό 96,5. Σου στέλνω πολλά φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Παλμός 96,5.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

έδωσε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκη.
1: Τάκη.
2: Λάκη 13.
1: Τάκη με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκη 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
5: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
12: Αναδομό και έκτισες.
13: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
14: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
16: Αλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου?
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής?
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
7: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: και αθλητικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Σχολή πολεμικών τεχνών για παιδιά και ενήλικες. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697 562 4000 και στα social media.
1: Παλμός 96,5.

0: Σε γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
14: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
0: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
1: Εγώ θα σας τα πω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
1: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
3: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
0: Εισιτήρια more.com.
4: Παλμός 96,5.

0: τώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13.

0: μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ποτέ

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Ό,τι

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Yeah.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.